0: Εξι άνιους δέοι εξεκουί το λιτ πεκάτα μούλι. Μπεάτι κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε νον σουμ δίνους, ουτ ίντρε σου τέκτουμ μεούμ, σε τάντουμ δικβέρμου, ετ σαν άβητουρ άνιμα με.
0: Κόρπους της Αγγουσ Κρίστη, κουσόδιαν με εμβίτα μετέρναμ. Άμεν.